0: Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

σ' ένα καζάνι οριόβρασμου. Θα μας φάνε τα κοράκια του εγώ.

Με μια ματιά, με ένα φιλί, μας πήρε η αγάπη. Κι όλα του κόσμου τα κρυφά, πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε, του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί ναι, δεν ανοίξαμε φτερά. Σαν χρυσοθύρες που ποτέ δεν βρήκανε μια φλέβα, τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα μιλούσαν για μια λιωτική, αλλιωτική ζωή.

0: σε κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

Τα παρατημένα ανοιχτά, ένα ξυπνητήρι θα χτυπά και κανείς δεν θα το κλείνει. Ήρθε το τέλος του κόσμου. Μπήκαν σε κάτι τεράστια επτάμενα κλουβιά και φύγαν να γλιτώσουν. Όσους δεν χώρεσαν, τους σκότωσαν και μείνα μόνος. Μα πώς δεν το έμαθα. Το είπε το ραδιόφωνο, το είχα κλείσει. Το είπε η τηλεόραση, την είχα σπάσει. Το είπαν οι αρμόδιοι, δεν ψήφισα και μείνα εδώ. Θα βάλω τα καλά μου. Θα ανέβω στο λόφο να δω το τελευταίο ηλιοβασίλεμα. Θα θυμηθώ ένα παραμύθι. Κάπου μακριά οι άνθρωποι θα νομίζουν πως είναι ακόμα ζωντανοί.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτερο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων.

58-4-32. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκούς, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκούς είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Κωνσταντίνο Κελένης λοιπόν σήμερα, και η κυρία Καρυφιανού επέλεξε την σημερινή ημέρα να ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα της από την Θεσσαλονίκη. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα έντονη κινητικότητα υπάρχει για την συγκρότηση του ψηφοδελτίου για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ήδη διαβάζουμε πως έγιναν οι πρώτες επαφές με στελέχη του κινήματος που προέρχονται από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μιλάμε πάντα για την Εύβοια. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Εύβοια Top, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία από το γραφείο του κ. Ανδρουλάκη με τον πρώην Δήμαρχο Χαλκιδέων, τον κ. Χρήστο Παγώνη, ενώ το επόμενο τηλεφώνημα θα είναι με τον πρώην Δήμαρχο Δυρφίων Μεσαπίων, τον κ. Γιάννη Μπούρο Δήμο, ο οποίος έχει σημαντική παρουσία στον χώρο της αυτοδιοίκησης αλλά και στον χώρο της κεντρικής Εύβοιας.

Και ερχόμαστε τώρα στους ξενοδόχους της Βόρειας Εύβοιας. Η Ένωση Ξενοδόχων Λουτρών Εντεψιού και Βόρειας Εύβοιας βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη με την στήριξη της περιφέρειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης, εξωστρέφειας και προβολής της περιοχής μας στην διεθνή τουριστική αγορά. Στην διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 τουριστικοί πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού από διάφορες περιοχές της Τουρκίας, εκδηλώνοντας έντονο ενδιαφέρον για την Βόρεια Εύβοια και για τις ιαματικές πηγές της Λουτρόπολης.

0: Και πάμε τώρα μέχρι τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Να πούμε πως σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανάπλαση του Μαντουδίου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Σαπουρνιώτης, λέει σε δήλωσή του πως πρόκειται για μια προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3,1 εκατομμύρια ευρώ και οι παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση του κέντρου του Μαντουδίου με έργα σε πλατείες του χωριού αλλά και πεζοδρομήσεις.
1: Σε πάντρεψε με τη βροχή.
0: Μένουμε όμως στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας και έχουμε στα χέρια μας μια ανακοίνωση από την Λαϊκή Συσπήρωση με τίτλο «Η Κύρυθος και η Κρύα Βρύση δεν είναι χωριά δεύτερης κατηγορίας». Η εικόνα που επικρατεί, λέει, η Λαϊκή Συσπήρωση στην Κύρυθο και στην Κρύα Βρύση δεν μπορεί να περάσει ως κανονικότητα. Είναι εικόνα εγκατάλειψης σε βασικές υποδομές και σε χώρους που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων, των παιδιών, των αγροτών, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της περιοχής. Το οδικό δίκτυο από την Κύρυθο έως την παραλία της Κρύας Βρύσης βρίσκεται σε απαράδεκτη κατάσταση. Ένας δρόμος που χρησιμοποιείται καθημερινά από κατοίκους, αγρότες, επαγγελματίες και επισκέπτες παραμένει χωρίς ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρέμβαση. Τα παλώματα και οι πρόχειρες κινήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν λύση. Ανάλογη είναι η εικόνα στην παραλία της Κρύας Βρύσης, ένας χώρος που θα μπορούσε να είναι πραγματικό σημείο αναφοράς για το χωριό και την περιοχή, βρίσκεται σε άδεια κατάσταση, χωρίς την απαραίτητη φροντίδα, καθαριότητα, συντήρηση και υποδομή. Στην αγροτική οδοπία τα προβλήματα είναι μεγάλα και χρονίζουν. Οι αγρότες της περιοχής, λέει η ανακοίνωση, οι αγρότες της περιοχής που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή την παραγωγή και τον τόπο αναγκάζονται να μετακινούνται μέσα από δρόμους που χρειάζονται συνολικό σχεδιασμό, μηχανήματα προσωπικό και μόνιμη φροντίδα, όχι σπασμωτικές παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα με τα ψηλά χόρτα μέσα και γύρω από τον οικισμό της Κυρίνθου και της Κρύας Βρύσης εν μέσω αντιπυρικής περιοχής.

περίοδου, σε μια περιοχή που έχει πληρώσει ακριβά την εγκατάλειψη, την έλλειψη πρόληψης και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοιες εικόνες δίπλα σε σπίτια, δρόμους, σχολεία, στο γήπεδο και χώρους όπου κινούνται τα παιδιά. Εδώ φαίνεται και η μεγάλη αντίφαση. Από τη μία, ο Δήμος, ακολουθώντας την κατεύθυνση της κυβέρνησης, επιβάλλει πρόστιμα στους κατοίκους για ακαθάριστα οικόπεδα, χωρίς να παίρνει υπόψη αν κάθε οικογένεια έχει πραγματικά την δυνατότητα να ανταποκριθεί, ειδικά σήμερα που η ακρίβεια καλπάζει, τα εισοδήματα δεν φτάνουν και το κόστος για κάθε εργασία έχει εκτοξευθεί. Από την άλλη, ο ίδιος ο Δήμος αφήνει κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, περιοχές γύρω από το σχολείο, το γήπεδο και τους οικισμούς, μια εικόνα εγκατάλειψης. Για τον απλό κάτοικο υπάρχουν πρόστιμα και απειλές, ενώ για τις ευθύνες του Δήμου και το κράτος υπάρχει σιωπή και ανοχή. Ακόμη πιο προκλητικό είναι ότι όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει φέτος σε καθαρισμούς και χόρτα έγιναν σε μεγάλο βαθμό από δασεργάτες του προγράμματος. Πρόκειται για εργαζόμενους από τον Δήμο, για εργαζόμενους που ο Δήμος πιέζει να χρησιμοποιούνται για να καλύπτονται τα δικά του κενά σε προσωπικό, μηχανήματα και υπηρεσίες. Όμως, με βάση το αντικείμενο της πρόσληψής τους, οι εργαζόμενοι αυτοί προορίζονται για δασικές εργασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης του Δασαρχείου Λίμνης και όχι για να υποκαθιστούν τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και συντήρησης κοινόχρηστων χωρών. Αυτή η πρακτική, λέει η Λαϊκή Συσπήρωση, αποκαλύπτει το συνολικό πρόβλημα αντί να υπάρχουν μόνιμες προσλήψεις. Επαρκής χρηματοδότησης, οργανωμένο σχέδιο και ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών, γίνεται προσπάθεια να μπαλώνεται τα κενά με εργαζόμενες άλλου αντικειμένου. Έτσι, ούτε οι ανάγκες των χωριών να καλύπτονται ουσιαστικά, ούτε οι δεσεργάτες αξιοποιούνται εκεί που πραγματικά πρέπει. Μέσα στο δάσος, στην πρόληψη, στην δασική διαχείριση, στους καθαρισμούς, στην προστασία και στην αντιπυρική θωράκιση των δασών της περιοχής μας. Αυτά, αγαπητοί ακρόατες, με την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, που αναφέρεται στην Κύρινθο και στην Αγρία Βρύση.

και από τον Δήμο Μαντουδούλη μια σκιαγιά Άννας και την ανακοίνωση που μόλις ακούσατε από την Λαϊκή Συσπήρωση να έρθουμε στον Δήμο Ιστίας Εδιψού. Με αφορμή την φιλοξενία μαθητών από τη Ρουμανία, η διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιστίας σε μια εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου είπε μεταξύ άλλων ότι η παιδεία χτίζει γέφυρες επικοινωνίας, φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Επίσης, να σας πούμε πως με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι προετοιμασίες των αρετσινάδων των απολυμμένων εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για το συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, διεκδικώντας σταθερή εργασία, αξιοπρεπή διαβίωση και το δικαίωμα να παραμείνουν στον τόπο τους. Να πούμε εδώ πως μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην σύσκεψη που έγινε την περασμένη Δευτέρα στο Μαντούδι, όπου εκφράστηκε η αποφασιστικότητα να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Εμείς χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Σωματείου των Απολυμμένων της ΛΑΡΚΟ, Λάριμνας, τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη, ενώ σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο των Ρητινοπαραγωγών και Δασταργατών, τον κύριο Μπάμπη Τσιβίκα.

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226 055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ορεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Θείας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226 052557 και 694 2010 170.

0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μια μομφή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για 11 μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τι συμβαίνει με τον θυροειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Από το Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις για την μεταχείριση των ακτιβιστών. Επίσης, σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δέντιας στα Τύρανα την Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγμα η οριοθέτηση, επανακοινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση, η οικονομική ζώνη και η φελοκρηπίδα. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάν Νούφι στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης την διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum ως το τέλος του έτους, λέει εδώ η εφημερίδα. Και επίσης σύγκριση δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον νόμο της ζούγκλας. Μιλάει για την συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο και την συνάντηση επίσης του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Καταγραφή έξω, κρίση μέσα. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Χωρίς απαντήσεις για την ΟΣΜΗ 48 ώρες μετά. Δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές. Οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αμερικανική δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο. Και λέει εδώ η εφημερίδα, ο πλειορκητικός κρυός της κυβέρνησης Τραμπ στην Κούβα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση τρώνει χαλί στην επιτάχυση των πληστηριασμών, λέει η κατοικία στο σφυρί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα 11 μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή που ζητάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί, έτσι. Και βλέπουμε εδώ ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει αφού πρώτα θα έχει ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης, Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, κινητοποίηση σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Δημοκρατία. Νίκος Δέντιας, δεν έχω πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Μα αυτή δεν ήταν τόσα χρόνια η πολιτική της κυβέρνησης. Και αυτή την πολιτική δεν ήρθε να εφαρμόσει ο κύριος Δέντιας και ως Υπουργός Εξωτερικών παλιότερα και τώρα ως Υπουργός Άμυνας. Και έρχεται τώρα και λέει ότι εγώ δεν πίστεψα ποτέ στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Τέλος πάντων. Φαίνεται πάντως εδώ ότι είναι πλήρης ο διαχωρισμός του σε σχέση με την επίσημη θέση της κυβέρνησης. Ένοχη σιωπή, πλεύρη στις βαριές κατηγορίες των ΗΠΑ, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκαλύπτει ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και την Λιβύη συνεργάζονται για την μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Δρυμή καταγορά από την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να επιλέξουν οι ιδιοκτήτες. Τι θα πρέπει να ελέξουν, συγγνώμη, οι ιδιοκτήτες. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα βιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από την Ανώτερη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κτηματολόγιο, οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Τα SOS για, για τετραγωνικά μέτρα, την κυριότητα και την πραγματική χρήση. Η Ανώτερη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αδήλωτα ακίνητα τετραγωνικά και ενίκια. Λέει εδώ επίσης εφημερίδα Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρώτα Τσίπρα και Ζωής. Και τσάι business και βολές κατά Τραμπ. Λέει εδώ από την συνάντηση Σι και Πούτιν στο Πεκίνο. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Και ο ρόλος της θάλασσας, τι ψάχνουν οι επιστήμονες για την δυσοσμία στην Αττική. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και πολλές κατά Τραμπ. Οι τεστ reactions Μητσοτάκη κοσμογονίας της δημόσιας συγκοινωνίας. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700, 19 καινούργιοι στυρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Νίκος Δένδια, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το ντρόν Καμικάζι. Επίσης, χωροταξικό κόφτησε στα αεολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο, λέει εδώ. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, τι ισχύει για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και περιοχές Natura, δάση αλλά και παραλίες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η κόντρα, ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές, βλέπει η εφημερίδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, λέει εδώ. Η ομάδα ειδικών, να δούμε, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε τον κόλπο με social media στην Βουλγαρία έρχεται και στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Νικήτας Χακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση, που την ξύ συνάντηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα με πολλαπλά μηνύματα. Και στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός είναι στο 3%. Πάμε στην επόμενη. Θα κλείσουμε τα πρώτα σελίδα με το ριζοσπάστη. Με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στον λαό της. Υπεριαλιστικά μέτωπα μέσα Ανατολής και Ουκρανίας. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές για νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν. Επίσης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κράτος δολοφόνο στο Ισραήλ, επίδειξη βαρβαρότητας στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης, απάνθρωπη μεταχείριση στους συλληφθέντες, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, απαράδεκτες μεθοδεύσεις συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Και υπάρχει και θέμα για, για το συλλαλητήριο του Σαββάτου στην Αθήνα. Απολυμμένοι της Λάρκο, ρετσινάδες, τεσσαργάδες της Σέβιας, μαζική κάθοδος το Σάββατο στην Αθήνα. Συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Radio Estia. 100,4. Η ώρα στο ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5. Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω, Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177.

0: 12 λεπτά μετά τις 10 και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα οι ρητινοκαλλιερείτες, οι δασεργάτες και οι απολυμμένοι της Λάρκου. Χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο των απολυμμένων της Λάρκου, Λάρινα, τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη. Σήμερα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου των Ρητινοκαλλιερείτων και Δασεργατών. Κύριε Τσιβίκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Κύριε Τσιβίκα, στα πλαίσια της οργάνωσης του συλλαλητηρίου προχωρήσατε σε δύο συσκέψεις. Μία συσκέψη έγινε εδώ στην Ιστιαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή και μία συσκέψη έγινε στο Μαντούδι την περασμένη Δευτέρα. Το ερώτημά μου είναι αν ήταν ικανοποιητική η συμμετοχή σε αυτές τις συσκέψεις και αν συμμετείχαν μόνο ρητινοπαραγωγοί και δασεργάτες ή και εκπρόσωποι φορέων, αλλά και απλοί κάτοικοι.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, εκτός από αυτή τη σύσκεψη, όπως είπατε, επειδή είμαστε και σε κοινό αγώνα με τους συναδέλφους από τη Λάρκο, έγινε και μία στη Λάρημα αντίστοιχη. Οι συσκέψεις ήταν μαζικές. Ήταν μαζικές, ήταν ελπιδοφόρες, ναι, συμμετείχαν και άλλοι φορείς. Αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε, το καταφέραμε, δηλαδή να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στο αν αυτός ο αγώνας, και έτσι πιστεύουμε και έτσι είναι δηλαδή στην ουσία, ο αγώνας αυτός είναι αγώνας όλης της Βόρειας Ευβοίας ουσιαστικά. Είναι αγώνας όλης της Στερεάς από εκεί μεριά, δηλαδή σε όλα τα λαρκοχώρια που υπάρχει ο κίνδυνος ρήμος. Είναι ένας αγώνας για να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Θυμάστε πολύ καλά το 21 ότι το πρώτο σύνθημα που βάζαμε ήταν αγώνας για να παραμείνουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Τώρα παλεύουμε για αυτή τη ρημάδα την αξιοπρέπεια, γιατί είμαστε αξιοπρεπείς εργαζόμενοι, προσφέρουμε στον τόπο μας και στην τοπική κοινωνία. Ο κόσμος και οι φορείς που ήρθαν να μας στηρίξουν, συνταξιούχοι, σωματεία οικοδόμων, το ιδιωτική υπάλληλοι στην Ιστιαία και άλλοι, το κλαμπ Μεντιτεράνε που μας στηρίζει, συνάδελφοι από εκεί και όλοι ουσιαστικά δηλαδή οι φορείς, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, μαθητές και γονείς, καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι ένας τέτοιος αγώνας αφορά όλη την περιοχή, είναι το θέμα της τοπικής οικονομίας και όχι μόνο. Να μην ξεχνάμε κιόλας, και γι' αυτό ο αγώνας μας είναι κοινός με τη Λάρκο, έχουμε ένα κοινό αντίπαλο εδώ και θεωρούμε και ότι και οι υπόλοιποι που ήρθαν και μας στηρίξαν και θα μας στηρίξουν στο μεγάλο συλλαλητήριο αντιλαμβάνονται ότι έχουμε ένα κοινό αντίπαλο. Αυτός ο αντίπαλος ποιος είναι? Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και οι προηγούμενες έχουν τις ευθύνες τους, με ένα κράτος εχθρικό που έχουν στα χέρια τους, που όταν έχει να κάνει σε φυσικές καταστροφές είναι ανίκανοι να σβήσουν μια φωτιά, όπως είδαμε το 21, να καίγεται το νησί μας από άκρη σε άκρη με μηδέν ποφόρ, και όταν είναι για τα κέρδη των μεγάλων εταιριών ή των ομίλων όπως είναι η Μυτιλινέως και λοιποί, βλέπουμε να σβήνουν τα καμίνια της Λάρκο για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα, για να ξεπουλήσουν το πλούτο μας σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το ίδιο βλέπουμε και στην περιοχή μας μετά την Πυρκαγιά, που έχουν εκατομμύρια για να δώσουν σε κάποιους ελάχιστους μεγάλους εργολάβους για να αναλάβουν τη διαχείριση των δασών, με όποιο τρόπο την κάνουν, με αμφίβολης ποιότητας έργα, χωρίς να υπάρχει δασική υπηρεσία να ελέγχει, στελεχωμένη δασική υπηρεσία. Δεν φταίνει η υπάλληλη της δασικής υπηρεσίας αυτό. Όταν μου είχε ένα δασαρχείο με δύο υπάλληλους.
0: Μισό λεπτό τώρα, επειδή βάζετε αυτό το ζήτημα της στελέχωσης των δασαρχείων της περιοχής. Όταν αποφασίστηκε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, έτσι, του ΟΑΕΔ. Παράλληλα δεν υπόθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα επανδρωθούν και τα δασαρχεία για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά αυτό το πρόγραμμα. Καλά θυμάμαι ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μετά την Πυρκαγιά είχαν έρθει εδώ πέρα οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι μετά από ένα διάστημα, γιατί στην αρχή δεν μπορούσε να έρθει κάποιος από αυτούς με την αγανάκτηση που υπήρχε εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Όταν τελικά
0: μετά από ένα τετράμινο ήρθε και ο Πρωθυπουργός.
1: Μετά όταν ήρθαν, ο Πρωθυπουργός ήρθε με τα ΜΑΤ. Άμα θυμάστε καλά, mm-hmm. στην Ιστιαία, mm-hmm. στον τόπο σας. Ήρθε mm-hmm. με τα ΜΑΤ να περιφρουρήσει τον Πρωθυπουργό, τα ΜΑΤ να τον περιφρουρήσουν από ποιον, από τους κατοίκους που είχαν. Τέλος πάντων, τα συμπεράσματα έχουν βγει άλλωστε. Είχαν πει για στελέχωση των δασαρχείων, είχαν πει για ανάπτυξη και αναρωτιόμαστε. Ανάπτυξη υπάρχει, βεβαίως υπάρχει ανάπτυξη, αλλά δεν είναι για τους κατοίκους της περιοχής.
0: Όχι, έτσι, άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα αν τότε υπήρξε δέσμευση για την επάνδραση των δασαρχείων με επιστημονικό προσωπικό.
1: Και γι' αυτό υπήρχε δέσμευση και για άλλα πολλά. Αυτή τη στιγμή και το Δασαρχείο Ιστιαίας και το Δασαρχείο της Λίμνης, άμα δεν υπήρχε το πρόγραμμα, θα είχαν κλείσει. Με μία λέξη. Δεν υπάρχει με δασαρχεία αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που να έχουν αρκετό προσωπικό. Είναι δυνατόν τώρα, π.χ. το Δασαρχείο Λίμνης, με δύο μόνιμους παλιούς δασολόγους, οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη, ο ένας βγαίνει μεθαύριο και ο άλλος θα βγει σε δύο μήνες, και με δύο νέους οι οποίοι είναι δόκιμοι ακόμα να αναλάβουν αυτό το έργο που έχουν στο, να βγάλουν εις πέρας με χιλιάδες στρέμματα σε αποκατάσταση, σε αναγέννηση και άλλα τόσα που είναι υγιή, με έργα να τρέχουν με τους εργολάβους να είναι ανά 100 μέτρα μέσα στα δάση, ποιος θα τους ελέγξει αυτούς? Δεν χρειάζεται επιστημονικό προσωπικό να ελέγξει, να δουν άμα γίνονται σωστά τα έργα? Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και εκτός της άλλης, για ποιο λόγο να μπουν οι εργολάβοι και να δίνονται 50 εκατομμύρια στη Βόρεια Εύβοια για θαρισμούς, για αντιπυρική προστασία και για αναδασώσεις, ενώ υπάρχουν 450 έμπειροι δασεργάτες?
0: Θα σας πω γιατί, κύριε Τσιβίκα, διότι διάβαζα μια ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης πριν από λίγο που έλεγε ότι αντί να πάτε εσείς που προσληφθήκατε στο πρόγραμμα να κάνετε τη δουλειά σας στο δάσος, σας χρησιμοποιούν για να κάνετε άλλες δουλειές, να καθαρίζετε τα χόρτα στους δήμους. Αυτό διάβασα.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, έτσι είναι.
0: Έτσι. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Με την αναδάσωση τι γίνεται? Διότι αυτό... υπήρξε δέσμευση και γι' αυτό. Προχωράει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Τσελίγκα.
0: Γιατί όπως λέτε ότι είναι σκάνδαλο? Για εξηγήστε μας.
1: Θα σας πω, όπως έχει, δεν ξέρω αν θυμάστε και όσοι ασχολούνται με τα δάση θα το θυμούνται πολύ καλά, παρόμοιο σκάνδαλο έγινε και μετά το κάψιμο της Πάρνηθας, του βυρμού της Πάρνηθας στην Αθήνα. Όταν βάλανε εκατομμύρια βεντρίλια προϋπολογισμούς εκατομμυρίων και τα βάλανε σε εποχή ακατάλληλη και ξεραθήκαν όλοι. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε, έχουν μπει ελάχιστα δέντρα αυτή τη στιγμή, με εκατομμύρια προϋπολογισμούς εκατομμυρίων, όλα τα χρήματα σε εργολάβους, και αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ούτε το 5% των τετροφυτεύσεων εκεί που θα έπρεπε να γίνουν. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, μέσα σε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχει κάνει και τα χρήματα που έχουν δοθεί όπως έχουν δοθεί σε σκάνδαλο του ΠΚΠ και όχι μόνο, έτσι είναι και στις τετροφυτεύσεις. Εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα πράγματα, για έργα ανύπαρκτα, έργα βιτρίνας και χωρίς καμία ουσία, και από πίσω δεκάδες οικογένειες. Να μην ξεχνάμε ότι οι δασεργάτες και οι ρητινεργάτες και στο πρόγραμμα και όχι μόνο στην Εύβοια είμαστε πάνω από 1000 αυτή τη στιγμή. Συν πάνω από 500 ανθρώπους ξεριζωμένους από άλλες χώρες, τρίτες χώρες με διακρατικές συμφωνίες, που εκμεταλλεύονται αυτοί οι λίγοι μεγαλοεργολάβοι με μισθούς πείνας, ανασφάλιστους, και πολλές φορές να δουλεύουν όχι χωρίς μέτρα ασφάλειας, ακόμα και ξυπόλυτοι με τις παντόφλες, με τα κατσάρια όπως λένε στο χωριό μου, και να παλεύουν με τα λισοπρίωνα. Είναι συνθήκες γαλέρας για να μπορούν να κονομάνε, να φουσκώνουν ακόμα περισσότερες τσέπες τους και με τα έργα, γιατί ο έλεγχος και η επίβλεψη από το δασκαλείο είναι ουσία στο δάσος. Δεν είναι πεδίο κερδοφορίας όπως θέλουν αυτοί. Το δάσος χρειάζεται μόνιμες και συνεχείς παρεμβάσεις με επιστημονική καθοδήγηση, και είναι πολύ λεπτό ζήτημα η διαχείριση των δασών.
0: Αυτό η διαχείριση, να πούμε στους ακροατές μας, κύριε Τσιβίκα, ότι αφορά και το καμένο δάσος, αλλά και το υγιές, αυτό που απέμεινε, διότι από το Προκόπη και προς τα πάνω δεν κάηκαν. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή διατρέχει τον ίδιο και ίσως μεγαλύτερο κίνδυνο η αναγέννηση αυτή τη στιγμή, που είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη διαχείριση του καμένου δάσους, για το πώς θα απομακρυνθεί όλη αυτή η καύσιμη ύλη που έχει μέσα. Βλέπετε οι καμένοι κορμοί που σαπίζουν. Δεν μπορούν να φέρουν χρήματα σε αυτούς, οπότε δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Η διαχείριση του αναγέννησης δεν φέρνει κέρδος. Τα βάζουν όλα στη ζυγαριά λοιπόν του κόστους ωφέλους. Και δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση η αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας, που θα φέρει θέσεις εργασίας ξανά στην περιοχή μας όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ξαναφέρει το φυσικό μας πλούτο εδώ. Θα μπορεί να έρχεται ο τουρίστας να βλέπει αυτή την πανέμορφη περιοχή, γιατί η Εύβοια όλη και κυρίως η Βόρεια Εύβοια, όλος ο πλούτος της είναι γύρω από τη φύση του, γύρω από τη φύση της Βόρειας Εύβοιας, και την έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Εμείς εδώ πέρα, οι χιλιάδες οικογένειες, οι δασεργάτες και οι ρετσινάδες, ζούσαμε από τα δάση συνολικά. Ρητινεύαμε τα πεύκα και παίρναμε μεροκάματα από τη ρητίνη. Από εκεί και πέρα το χειμώνα κόβαμε ξύλα όλοι μας για να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας. Άλλοι ήμασταν, κάναμε μεροκάματο σε υλοτομίες, δουλεύαμε σε δασικούς συνεταιρισμούς. Οι δασικοί μας συνεταιρισμοί αυτή τη στιγμή είναι απαξιωμένοι. Ένα έργο από αυτά του Αντινέρω δεν μπορεί να τα πάρει ένας δασικός συνεταιρισμός.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει δασικός συνεταιρισμός σε τέτοιο έργο?
1: Γιατί τα χρήματα, κύριε Τσελίγα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάνε σε κάποιους λίγους να γεμίσουν αυτές οι τσέπες οι τεράστιες με ακόμα περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε δεκάδες δασικούς συνεταιρισμούς στην Εύβοια και δεν έχει ένα μεροκάματο, ένας δασεργάτης να δουλέψει εκεί μέσα. Και άμα θα του δώσουν έργο υπερεργολαβικά, θα το δώσουν με ποσοστό του κέρδους, πάλι δηλαδή να παίρνει το μεγάλο μερίδιο της πίτας των κερδών ο εργολάβος και αφήνοντας ένα ξεροκόμματο για το δασικό συνεταιρισμό, έτσι για τα μάτια του κόσμου και σε κανένα δύσβατο σημείο, για να πούνε ότι δώσαμε και ένα κομμάτι ψωμί στους συνεταιρισμούς.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω, κυρία Τσιβικά, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Θέλω να καταλάβω. Μου λέτε δηλαδή ότι ο δασικός συνεταιρισμός του χωριού μου, ας πούμε, της Κοκκινομηλιάς, ναι, αν γίνει ένα έργο στο δάσος του χωριού, δεν μπορεί να λάβει, να πάρει έργο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Δεν μπορεί, γιατί? Δεν μπορεί να το λάβει.
0: Να μας εξηγήσετε γιατί. Γιατί.
1: Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δίνονται τα έργα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν δίνεται στους δασικούς συνεταιρισμούς να παίρνουν έργα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Στην καλύτερη περίπτωση, αφού τα πάρει ο εργολάβος και πάρει το μερίδιο του κέρδους που θέλει, να σου δώσει ένα κομμάτι, τις περισσότερες φορές από αυτά τα κομμάτια που τα δίνουν υπεργολαβικά σε κάποιον δασικό συνεταιρισμό, έτσι για τα μάτια του κόσμου γίνεται και αυτή η διαδικασία, είναι και σε δύσβατα και δύσκολα σημεία. Για να βγάλουν και ασπροπρόσωπους, δεν ξέρετε, τους εργολάβους, γιατί εμείς οι δασικοί συνεταιρισμοί, με την πείρα που έχουμε και τη γνώση και την αγάπη για τον τόπο μας, κάνουμε εξαιρετική δουλειά και είναι αποδειγμένο ανά δεκαετίες το πώς λειτουργούν. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση ακολουθάει μια πολιτική συγκεκριμένη που θέλει να έχει περάσει νομοσχέδιο το 2024 για την ακόμα περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δασών, για να πάνε όλα τα κέρδη με λίγα λόγια, να γίνει υπερδίου κερδοφορία στο δάσος και από εκεί και πέρα να πηγαίνουμε να δουλεύουμε σαν φτημένα μεροκάματα σε όποιον εργολάβο εδώ και στις διαθέσεις του καθενός, με ό,τι συνθήκες εργασίας ήταν αυτές, χωρίς μέτρα ασφάλειας, χωρίς το απαραίτητο ένσημο κτλ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν την ίδια αφετηρία, γι' αυτό κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα με τους συναδέλφους από τη Λάρκο, γιατί οι ίδιες ευθύνες είναι
0: που πήγαν τη Λάρκο. Πριν κατέβετε στο Σύνταγμα με τους συναδέλφους σας απολυμμένους από τη Λάρκο, μαθαίνω εγώ ότι έχει κλειστεί ένα ραντεβού με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, ισχύει και νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα γίνει αύριο αυτή η συνάντηση.
1: Θα σας πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια προσπάθεια.
0: Θέλω να μου πείτε αν θα γίνει αύριο, με ποια αιτήματα θα πάτε εκεί.
1: Θα σας πω.
0: Συγκεκριμένα, έτσι.
1: Πάνω από 20 χρόνια το σωματείο μας προσπαθεί με επιστολές, με διαμαρτυρίες να μπει μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, να βάλει τι, να βάλει απλά τα δικαιώματά του. Δηλαδή, επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Σύνταξη που να ανταποκρίνεται και στην εργασία μας, αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες μας. Αυτή τη στιγμή ένας δασεργάτης δεν ξεπερνάει, παίρνει από 430 ως 470 ευρώ
0: σύνταξη
1: με 10.500 ένσημα, κινδυνεύοντας μέσα στα δάση. Εμείς πρέπει να τα διαπραγματευτούμε αυτό με την Υπουργή Εργασίας. Όλα αυτά το καταφέραμε αυτό το ραντεβού και το κλείσαμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτή η στιγμή που διάλεξε το Υπουργείο να μας δεχτεί. Μετά από την πίεση που έχουμε ασκήσει...
0: Χθες μας έλεγε ο συνάδελφός σας, ο πρόεδρος του Σωματείου Απολυμμένων της ΛΑΡΚΟ, ο κύριος Πολίτης, της ΛΑΡΚΟ Λάριμνας, πως προσπαθούσαν πάρα πολύ καιρό για να έχουν αυτή τη συνάντηση. Τελικά γίνεται από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα πάτε σε μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και μία
0: απάντηση. Έπαιξε ρόλο, δηλαδή, αυτό ρωτάω.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και μία απάντηση, αυτό που λέτε, και είναι χαρακτηριστικό σε όλους αυτούς που λένε ότι οι αγώνες μας δεν έχουν αποτελέσματα. Άμα ήταν έτσι, θα μας είχαν κλείσει το ραντεβού εδώ και χρόνια με τις επιστολές που λένε και με τις διαπραγματεύσεις και με τις άγονες συζητήσεις που μας καλούν συνήθως να κάνουν. Βέβαια, κρατάμε μικρό καλάθι. Η όποια δέσμευση, και άμα θα την πάρουμε αύριο, θα πρέπει να σφραγιστεί επί χάρτου και να τη δούμε στην πράξη. Και άλλωστε γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε τη μάχη το Σάββατο. Σε κάθε περίπτωση.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να θέσω το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Πολίτη χθες. Πάτε αύριο λοιπόν στο Υπουργείο Εργασίας. Βάζετε τα αιτήματά σας και σας λέει το Υπουργείο ότι ναι σε όλα. Θα σας τα λύσουμε. Θα προχωρήσετε στην κινητοποίηση την επόμενη μέρα.
1: Θα γίνουν οι γενικές συνελεύσεις όπως πρέπει.
0: Πότε θα προλάβετε?
1: Θα γίνουν οι γενικές συνελεύσεις του σωματείου όπως πρέπει να γίνουν και θα αποφασίσουν οι συνάδελφοι για τη συνέλευση. Θα ενημερωθούν για το τι απαντήσεις υπάρχουν από το Υπουργείο και θα αποφασίσουμε από
0: κοινού. Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό? Αύριο θα γίνει η συνάντηση στο Υπουργείο και την άλλη μέρα έχετε προγραμματίσει συλλαλητήριο. Πότε θα γίνει η συνέλευση των συναδέλφων σας για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε περιοδία, ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή όλους τους συναδέλφους ξανά στη Βόρεια Εύβοια για το τι εξελίξεις έχουμε κτλ. Άμεσα, άμα οι απαντήσεις είναι τόσο θετικές, θα βρούμε τον τρόπο να συζητήσουμε ξανά με τους συναδέλφους. Άλλωστε, Πριν πάμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε ραντεβού όλα τα λεωφορεία και όλα τα γιοταχή που θα κατεβούν στην Αθήνα και από την Εύβοια και από τη Λάρκο, συνάντηση στο Σύριος, όπου άμα χρειαστεί να συζητήσουμε κάτι μπορούμε να πάρουμε την απόφαση επί τόπου. Άμα είναι τόσο καλά τα νέα, θα το γυρίσουμε σε γλέντ για να γιορτάσουμε την νίκη μας.
0: Λοιπόν, τώρα θα έχετε πάλι λεωφορείο και από την Βόρεια Εύβοια.
1: Η πείρα, κύριε Τσελίγα, όμως δείχνει ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά να διαπραγματεύονται οι κύριοι των Υπουργείων. Και από υποσχέσεις, πιστέψτε με, τόσα χρόνια έχουμε χορτάσει.
0: Το ζήσαμε με τους αγρότες. Το χειμώνα που μας πέρασε. Είδαμε υποσχέσεις και είδαμε τώρα τους αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα να ξαναβιώνουν στους δρόμους λέγοντας ότι δεν ικανοποιήθηκε τίποτα από αυτό που μας υποσχέθηκαν όταν κάναμε τις κινητοποιήσεις το χειμώνα που μας πέρασε. Ή ναι. Όχι, ή κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήρθε ο πόλεμος μετά από τις ελάχιστες νίκες που κερδίσαμε με πολύ μεγάλο αγώνα, έναν αγώνα που άφησε παρακαταθήκη και ενότητα στο χώρο μας. Ήρθε ο πόλεμός τους, γιατί είναι δικός τους πόλεμος και όχι δικός μας, και η πολεμική οικονομία, με τα καύσιμα να πάνε στα ύψη, το πετρέλαιο να ξεπερνάει κάποια στιγμή τα 2 ευρώ και να χάνουμε όλα αυτά τα κέρδη που είχαμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο με τιμή στο 1 ευρώ, όπως και δεσμευτεί τότε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Βλέπετε ότι η αδιαλαξία και οι κυβερνητικές οδηγίες αυτή τη στιγμή είναι καταστολή, είναι βία, είναι τα κεφάλια μέσα, γιατί κύριε Τσελίγα, είμαστε σε μεγάλες παγκόσμιες εξελίξεις, δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει, είμαστε βαθιά χωμένοι μέσα σε μια πολεμική εμπλοκή, η πολεμική οικονομία είναι ενεργοποιημένη σε όλη την Ευρώπη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και αυτά τα χρήματα πρέπει να βγουν από το υστέρημα του λαού. Και γι' αυτό η κυβέρνηση απάντησε και πάνω στις αίρες του συναδέλφου μας στον Προμαχώνα με βία, αλλά οι αγρότες είναι έτοιμοι, γιατί έχουν την ενότητα κερδίσει από το προηγούμενο διάστημα, να απαντήσουν δυναμικά με νέες μορφές, με νέες κινητοποιήσεις, όπως άλλωστε είχαν δεσμευτεί, γιατί αυτοί οι αγώνες δεν είναι αγώνες μια τουφεκιά, δεν έριξε μια τουφεκιά και ό,τι έγινε έγινε. Είναι αγώνας συνεχόμενος, είναι αγώνας για επιβίωση, είναι αγώνας για το μεροκάματο.
0: Κύριε Τσιβίκα, θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για το ερχόμενο Σάββατο.

0: σαν ξύστα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
6: και 697 59 89 363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 32 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθεί να βρίσκεται ο πρόεδρος του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών και Δασεργατών. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tipper. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό και χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Κύριε Τσιβίκα, με ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Θέλω να πάμε λίγο στο πρόγραμμα στο οποίο ενταχθήκατε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Πότε λήγει αυτό το πρόγραμμα?
1: Το πρόγραμμα λήγει το 2031, η τελευταία φουρνιά.
0: Μάλιστα.
1: Το 31.
0: Και μετά, τι θα γίνει?
1: Είναι σε 6 κυκλούς, οπότε είναι ένα εξάμηνα. Οι πρώτοι που ενταχθήκανε θα τελειώσει ο χρόνος, η διάρκεια της σύμβασής τους είναι άλλα 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και μετά τι θα γίνει, μετά τα 3 χρόνια τι θα γίνει? Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, διότι το δάσος δεν θα έχει αναγεννηθεί, δεν μπορούν να ξαναμπούν στο δάσος για να δουλέψουν? Σας ρωτώ διότι εσείς διεκδικούσατε από την αρχή, όταν συζητούσατε τότε με το Υπουργείο, νομίζω 15 χρόνια.
1: Εμείς διεκδικούσαμε τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς προχωράει η αναγέννηση του δάσους, άμα θα υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να ρητινεύεται, που κατά την άποψή μας δεν φτάνει ούτε αυτό τόσο χρόνο, σε τουλάχιστον 20
0: χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα που λήγει σε 3 χρόνια.
1: Από εκεί και πέρα εμάς το αίτημά μας είναι καθαρό, να εργάζονται οι δασεργάτες και οι συνεργάτες υπηρόπληκτοι μέσα στα δάση έως ότου ξαναγίνει το δάσος. Δηλαδή, επί της ουσίας να μιλάμε, επί της ουσίας, μέχρι να βγουν σύνταξη και οι τελευταίοι ρετσινάδες. Αυτή τη στιγμή ούτως
0: αυτό, αυτό θα το βάλετε ως αίτημα στην αυριανή συνάντησή σας με την ηγεσία του Υπουργείου?
1: Εμείς ζητάμε μόνιμη και σταθερή δουλειά μέχρι να βγουν σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Να εξασφαλιστεί με ευθύνη της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι είναι αντικειμενικό. Οι δουλειές που κάνουν οι δασεργάτες είναι μόνιμες και συνεχείς ανάγκες μέσα στο δάσος. Άλλωστε, στα δασαρχεία θα έπρεπε σε όλη τη χώρα να έχουν δασεργάτες να κάνουν τη δουλειά αυτή που καλούμαστε να κάνουμε εμείς. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια απαξίωσης. Δεν ξέρω αν είδατε και πρόσφατη καταγγελία του σωματείου μας. Προσπάθεια απαξίωσης των εργαζομένων. Δεν δίνουν ουσιαστικό αντικείμενο στους δασεργάτες να κάνουν, δηλαδή με βάση τις προτάσεις που έχουμε κάνει, καθαρισμούς των υγιών δασών, στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες κτλ., καθώς και καλλιεργητικές ενέργειες μέσα στα δάση τα οποία αναγεννούνται. Αυτές είναι οι ανάγκες που υπάρχουν στα δάση και το καλοκαίρι να εντασσόμαστε στα προγράμματα πυρασφάλειας, όπου αποφάσισε το Υπουργείο πριν λίγες μέρες να μας ανακοινώσει ότι μας αποκλείει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους εμείς θεωρούμε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Εξηγεί γιατί σας αποκλείει από την προσπάθεια της πυροπροστασίας.
1: Δεν υπάρχει κάποια αιτιολογία, μας αποκλείει, ενώ εμείς έχουμε τα επιχειρήματα, έχουμε δείξει στην πράξη.
0: Αποκλείει όλα... εσάς που είστε όλη την ημέρα μέσα στο δάσος.
1: Η δασική υπηρεσία και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής έχει παραδεχτεί δεκάδες φορές ότι είμαστε οι πιο ικανοί, ίσως και στη χώρα, στο κομμάτι αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο η παρέμβαση που κάνει η πυροσβεστική για την καταστολή μιας δασικής πυρκαγιάς, είναι πολύ ουσιαστική παρέμβαση που θα κάνουν οι δασεργάτες, όπως κάνανε άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια πριν το 1996, που η δασοπυρόσβαση εντασσόταν στο δασαρχείο.
0: Στη δασική υπηρεσία.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και το έχουμε αποδείξει και στην πράξη. Έχουμε προλάβει δεκάδες εστίες πυρκαγιάς, ειδικά από κεραυνούς. Ανοίγουμε έγκαιρα δηλαδή τα μονοπάτια για να μπουν οι μάνικες μέσα για να σβήσουν τις πυρκαγιές και εντοπίζουμε το σημείο το οποίο βρίσκεται η πυρκαγιά, γιατί έχουμε τη γνώση του δάσους. Δεν είναι δυνατό η πυροσβεστική να έχει τη γνώση κάθε δασικού δρόμου και κάθε μονοπατιού. Εμείς αυτή τη γνώση την έχουμε γιατί ζούμε από παιδιά μέσα στα δάση και μπορούμε και προλαβαίνουμε στα πρώτα λίγα λεπτά. Όπως δείχνουν και επιστημονικές μελέτες, τα πρώτα 15 λεπτά είναι τα κρίσιμα στο άμα θα προλάβεις μία πυρκαγιά ή θα σου γίνει μία μεγάλη πυρκαγιά και να σου κατακάψει τον τόπο. Εμείς λέμε ότι έχει ευθύνη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η κυβέρνηση που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε, άσχετα άμα εμείς εθελοντικά δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τα δάση μας να καούν. Είναι απαράδεκτη, είναι απαράδεκτη με αυτή την κατεύθυνση να μην μας εντάσσουν στο πρόγραμμα πυροασφάλειας, ώστε να είμαστε θεσμικά κατοχυρωμένοι, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε και τα απαραίτητα χρήματα για να μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε και να προσφέρουμε.

0: κλείσουν τα χωριά μας, για να μην κλείσουν τα σχολεία μας, για να μην, για να έχουμε αύριο στην περιοχή μας, να σταθούμε δίπλα-δίπλα. Τα μηνύματα είναι θετικά. Δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν δηλώσει τη συμπαράστασή τους και την παρουσία τους στο μεγάλο αλληλεγγύο. Και τα μεγάλα συνδικάτα της Αθήνας θα είναι δίπλα μας, στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, στο εργατικό κέντρο Πειραιά και άλλα πολλά συνδικάτα, για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, την αλληλεγγύη που μας έφτασε μέχρι εδώ. Γιατί να μην ξεχνάμε, από το 2021 μέχρι σήμερα, άμα είμαστε ακόμα στον τόπο μας, το οφείλουμε στην αλληλεγγύη όλων εσάς που μας στηρίξατε το 2021 μαζί με τους φορείς της περιοχής και όχι μόνο, για να διεκδικήσουμε, να κερδίσουμε ένα πρόγραμμα, να κερδίσουμε αποζημιώσεις, για να κερδίσουμε υποδομές στην περιοχή μας. Έχουμε δει και άλλες χαμένες περιοχές μετά το 2021 που δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν υπήρξε οργανωμένος αγώνας.
1: Κύριε Τσιβικά, πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω το εξής. Λίγες μέρες πριν γίνει το συλλαλητήριο, διαβάζω πως υπήρχε εργατικό δυστύχημα στην Χαλκίδα. Πρόκειται για έναν 53χρονο που έχασε τη ζωή του σε ώρα εργασίας όταν καταπλακώθηκε από παλέτα. Πρόκειται για εργαζόμενο της Βιομάλ, το Μήλου Στασινόπουλου.
0: Όσους ακόμα συναδέλφους.
1: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Επανέρχεται εδώ το θέμα, αν οι εργοδότες παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Και με ευκαιρία αυτό, επειδή και εσείς είχατε ατυχήματα στο παρελθόν μέσα στο δάσος, αν παίρνοντα και τα κατάλληλα μέτρα και για τους συναδέλφους σας που είναι μέσα στο δάσος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η υπόθεση δεν μπορεί παρά να μας εξοργίζει και να μας λυπεί. Δύο συνάδελφοί μας χαθήκανε μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι όχι, δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ένας εργαζόμενος να πάει να φέρει το μεροκάματο να ζει στην οικογένειά του και να μην γυρνάει στο σπίτι. Αυτό ζούμε. Αυτές είναι οι συνθήκες που ζούμε. Αυτές τις συνθήκες ζουν οι δασεργάτες, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι μετανάστες που εκμεταλλεύονται εδώ οι εργολάβοι, που τους βάζουν να κόβουν με αλυσοπρίωνα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, ακόμα και με τα κατσάρια όπως σας είπα πριν, με κίνδυνο της ζωής τους. Εμείς μετράμε περίπου έναν νεκρό δασεργάτη στην Εύβοια το χρόνο. Αυτά είναι τα στατιστικά των τελευταίων ετών. Και όχι, δεν παίρνονται τα μέτρα από την εργοδοσία και από με ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι όλα αυτά με ευθύνη της κυβέρνησης. Θα σας κάνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Τέρνα, η οποία υπάρχει μια προσπάθεια να κατηγορηθεί το σωματείο της Τέρνα Λευκόλης, το μοναδικό σωματείο παρεπιπτόντος σε όλο τον όμιλο Τέρνα, στην περιοχή μας. Όταν έγιναν παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για στοές γαλαρίες, όπως τις λέμε εμείς, οι οποίες μυρίζανε θάνατο πραγματικά, και αναγκαστήκαν και τις κλείσανε, γιατί πραγματικά ήταν ακατάλληλες. Κινδύνευε ο καθένας δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή και να σκοτωθεί εκεί μέσα. Και γίνεται μια προσπάθεια από την εργοσία και από τους κυβερνητικούς τις μηχανισμούς να βρίξουν την ευθύνη, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα, στο σωματείο που διαφυλάσσει την ασφάλεια των ανθρώπων, των εργαζομένων εκεί πέρα της εταιρείας, να μπορέσουν να γυρίζουν στα σπίτια τους τα παιδιά τους. Πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα από την εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς, με ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μετράμε ανθρώπινες ζωές και αυτοί να κοιτάνε μόνο πώς να βγατένουν τα κέρδη τους. Γιατί αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Μετράνε τα πάντα ως κόστος, μετράνε τη ζωή μας ως κόστος. Δεν είμαστε αριθμοί, κύριε Τσελίκα. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με αξιοπρέπεια, που πάμε και δουλεύουν για να μεγαλώσουμε τις οικογένειές μας, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Είναι απαράδεκτη. Έχουμε δει δεκάδες τέτοια περιστατικά. Να θυμίσουμε Βιολάντα, να θυμίσουμε Τέμπη. Όλα αυτά έχουν ίδια αφετηρία. Η πηγή είναι η ίδια, η ευθύνη είναι η ίδια. Η ίδια ευθύνη που μας έχει κάψει εμάς εδώ στην Εύβοια, η ίδια ευθύνη που κλείσε τα καμίνια της Λάρκο, είναι και αυτή η πηγή του κακού. Είναι ένα κράτος εχθρικό απέναντί μας, που τα υπολογίζει τα βάζει όλα στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρό εμείς οι εργαζόμενοι, και επίσης πρέπει να έχουμε καθαρό με τον τρόπο που θα αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή με οργανωμένο αγώνα. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα αυτός ο αγώνας που ξεκινάμε τώρα μαζί με τη Λάρκο, μαζί με άλλα σωματεία λοιπόν, και μαζί με όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που βασανίζονται από αυτές τις πολιτικές που μας σκοτώνουν πραγματικά, μας ξεζουμίζουν με τη φορολογία και δεν υπολογίζουν τίποτα παρά τα κέρδη τους.
1: Μας είπατε, κύριε Τσιβίκα, μας είπατε.

0: Είπατε ότι για την μετακίνηση των συναδέλφων σας θα βάλετε λεωφορεία.
1: Λεωφορεία, ναι.
0: Το Σάββατο. Πόσα λεωφορεία είναι και αν από εδώ, από την Εστία, θα φύγουν και τι ώρα?
1: Από Βόρεια Εύβοια θα ξεκινήσουν 6 λεωφορεία. Θα δούμε και από Κεντρική Εύβοια. Σήμερα κλείνουμε και την κατάσταση και στην Κεντρική Εύβοια από συναδέλφους και από αλληλέγγυους από το εργατικό κέντρο της Εύβοιας. Να δούμε πόσα ακόμα θα χρειαστούμε. Στις 6 ώρα θα ξεκινήσουν από Εστία. Έχει αναρτηθεί αναλυτικό πρόγραμμα που θα περνάει το λεωφορείο σε κάθε περίπτωση. Από την Εδιψώ θα ξεκινήσει άλλο λεωφορείο. Θα περάσει από κάθε χωριό με βάση το πρόγραμμα που έχουμε βάλει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας υπάρχουν στις ανακοινώσεις που μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή. Εμείς καλούμε όλους και όλες που μας ακούνε σήμερα να πάρουμε την υπόθεση του να παραμείνει Βόρεια Εύβοια και ύστερα να μην ερημώσει, να την πάρουμε αυτή την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί η υπόθεση των Ερτσινάδων είναι υπόθεση συνολικά όλης της περιοχής και έτσι πρέπει να το πάρουμε και έτσι διεκδικούνται και κερδίζονται οι αγώνες, κύριε Τσελίκα.
0: Κύριε Τσεβέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας πως με αφορμή την φιλοξενία μαθητών από την Ρουμανία, η διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιστιαίας, σε μια εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, είπε μεταξύ άλλων ότι η παιδεία χτίζει γέφυρες επικοινωνίας, φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ιστιαίας Ιδρυψού Γιάννης Κοτζιάς. Πάμε όμως να ακούσουμε την κυρία Στυλιανή Τσιώτη, την διευθύντρια δηλαδή του Γυμνασίου της Ιστιαίας. Το απόσπασμα, να πούμε, από την ομιλία της κυρίας Στυλιανής Σιώτη, το πήραμε από το site Ιστιαία Ιδρυψός Live.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο της πόλης μας για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Η υποστήριξή του αποδεικνύει έμπρακτα ότι η παιδεία δεν περιορίζεται στους τοίχους μιας σχολικής αίθουσας, αλλά χτίζει γέφυρες επικοινωνίας, φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Και οι νέοι άνθρωποι, εσείς οι μαθητές μας, είστε το μέλλον της. Μέσα από τέτοιες ανταλλαγές, μας δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούμε την κουλτούρα μας και τις παραδόσεις μας. Μας ενώνουν βαθύ ιστορικοί δεσμοί και η κοινή μας πνευματική ρίζα, η ορθόδοξη πίστη μας που καθοδηγεί τις αξίες μας. Μας δίνεται η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πόσα πολλά κοινά στοιχεία μας ενώνουν. Η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στον τόπο μας και ελπίζουμε να νιώσετε σαν στο σπίτι σας.

Φτάσαμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας, για μια ακόμη φορά θέλω να κάνω έκκληση μέσα από το βήμα της εκπομπής μας για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του 12χρονου παιδιού από τα Λουτρά της Εντυψού, που θα πρέπει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει δεύτερη φορά μεταμόσχευση νεφρού. Η μητέρα του με την οποία έχουμε συζητήσει μας έχει πει πως οι θεραπείες του είναι κοστοβόρες. Επίσης η μεταμόσχευση θα γίνει στο εξωτερικό, στην Ιταλία, επομένως τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Να πούμε λοιπόν πως υπάρχουν κουτιά, κουμπαράδες σε κάποια σημεία και εδώ στην Ιστιά αλλά και στα Λουτρά της Εντυψού. Συγκεκριμένα θα βρείτε αυτά τα κουτιά, αυτούς τους κουμπαράδες, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία στον Λουτρό της Εντυψού, στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Στέργιου Βενετή στα Λουτρά της Εντυψού επίσης, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία εδώ στην Ιστιαία, στο κατάστημα οπτικών του κυρίου Αντώνη Μαυροζούμη επίσης εδώ στην Ιστιαία, στο σούπερ μάρκετ Βαλκανιώτη στους Ωρεούς και επίσης στα σούπερ μάρκετ Κρητικός στην Ιστιαία και στην Εντυψού.

Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα, να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολύδωρο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουρά της Αδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να πούμε πως τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 698-34-39-981 για το γραφείο της Εδιψού και το 698-058-432 για το γραφείο της Λίμνης. Τέλος, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστείας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 2226-052-557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

φωνώ. Με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: Με το βαριό, με το βαριό ξυπνάει ο γύπτος στο χωριό.
1: Με το βαριό ξυπνάει ο γύπτος στο χωριό.
0: Το χωριό, το χωριό, τραλαλαλα.

0: Ηράκλειο Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

0: σβήσω. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Yeah.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στο

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εύχομαι. Αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις. Έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς. Αυτή είναι

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, το έχουμε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: κι εγώ αντέχω.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Τα social media έχουν μπει, αλήθεια είναι, για τα καλά στις ζωές μας. Και εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αγάπη να ακολουθήσετε τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Γιορδάνης Αγαπητός Official, σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι και ένας τρόπος για να μοιραζόμαστε πληροφορίες, όπως επίσης να μας ζητάτε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλκίδικου στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νησί. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: μας ελπίδα.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
2: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: ξυπνήσεις ξανά. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: 92,4. Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

κατά απ' τον ήλιο. Ψάχνω στα μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή κι όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα

0: ένας χρόνος.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο, είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
5: Bosch,
6: DeWalt,
5: Carhartt,
6: Makita,
5: Gardena,
6: Stanley,
5: McCulloch,
6: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
8: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
7: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
8: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
7: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
8: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
7: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
8: Τηλέφωνο 698-216-7954.
7: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Istiaea 100,4. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
3: Bosch,
5: DeWalt,
3: Carhartt,
5: Makita,
3: Gardena,
5: Stanley,
3: McCulloch,
5: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά, αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω. Κι αφού

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

και σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Πλάτη. Έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, η Ορδάνης Αγαπητός, Εξάρτηση, αλλά και η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Χατήρι. Καλή μας διασκέδαση.

να... Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου για τη Μέρη. Έρχονται Νίκος Βέρτης Μου έλειψες πολύ για την Κωνσταντίνα, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση για τον Βασίλη, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως μετά με το Δέμα Αγαπούσες για τον Θεόφιλο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανάληψη, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, αλλά και η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Με λίγα λόγια», μία επιλογή της Στασούλας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και «Λέει για τον Πέτρο». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Νίκου, «Κατερίνα, τα παρά».

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα για τον Κώστα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια μητελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη, Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4.

είμαστε εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω

Αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω. Καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο. Κυλάν τα ποτάμια.

Γες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις. Μα το μυαλό σου, όσο